της για να λύσει ένα πρόβλημα. Πρώτα, μπορεί να απευθυνθεί στο σχετικό θεσμικό όργανο και απλά να το ενημερώσει για την κατάσταση. Αν αυτό δεν είναι αρκετό, θα προσπαθήσει να επιτύχει μια φιλική συμφωνία. Αν ούτε αυτό λειτουργήσει, μπορεί να δώσει επίσημες συστάσεις. Και αν και οι συστάσεις αυτές αγνοηθούν, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής μπορεί να υποβάλει ειδική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο καλείται να πάρει μέτρα. Ας δούμε ένα χαρακτηριστικό, πρόσφατο παράδειγμα από τον Ιούλιο του 2024. Η τότε διαμεσολαβήτρια Έμιλι Ο'Ράιλι διερεύνησε 5 διαφορετικές υποθέσεις κακοδιοίκησης από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού, γνωστή αλλιώς και ως ΕΠΣΟ. Οι καταγγελίες αφορούσαν προβλήματα στις ηλεκτρονικές εξετάσεις πρόσληψης. Υπήρχαν τεχνικά προβλήματα, δυσλειτουργίες στην πλατφόρμα και μεγάλες καθυστερήσεις. Σε μια από αυτές τις περιπτώσεις, η διαμεσολαβήτρια πρότεινε στην ΕΠΣΟ να επαληθεύσει αναδρομικά τα τεχνικά ζητήματα, συμβουλευόμενη τα αρχεία της πλατφόρμας. Παράλληλα, ζήτησε να διασφαλιστεί ότι στις μελλοντικές συμβάσεις με τους παρόχους των υπηρεσιών θα περιλαμβάνονται εργαλεία που εγγυώνται τη σωστή λειτουργία των εξετάσεων. Στις υπόλοιπες 4 έρευνες, η Έμιλι Ο'Ράιλι πρότεινε στην ΕΠΣΟ να επικοινωνήσει απευθείας με τους καταγγέλλοντες για να βρεθεί μια δίκαιη και εξατομικευμένη λύση. Αξίζει να σημειωθεί πως ο ρόλος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή δεν περιορίζεται μόνο στη διερεύνηση καταγγελιών. Μπορεί να ενεργήσει και προληπτικά, εντοπίζοντας προβλήματα πολιτικής ή λειτουργίας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Παραδείγματος χάρη, ενώ διερευνούσε τις 5 καταγγελίες που αναφέραμε νωρίτερα, η Έμιλι Ο'Ράιλι ξεκίνησε παράλληλα και μια έρευνα για τη χρήση εξ αποστάσεως εξετάσεων από την ΕΠΣΟ. Στα συμπεράσματά της, ζήτησε από την ΕΠΣΟ να διασφαλίζει ότι κανένας υποψήφιος δεν αποκλείεται λόγω τεχνικών απαιτήσεων. Επίσης, πρότεινε να δοθεί ξανά η δυνατότητα για εξετάσεις διαζώσης, εάν δεν μπορούν να λυθούν τα προβλήματα ίσων ευκαιριών στις εξ αποστάσεως εξετάσεις. Ζήτησε ακόμη από την ΕΠΣΟ να φροντίσει να έχουν όλοι οι υποψήφοι πρόσβαση σε οδηγίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, καθώς και να επανεξετάσει τις κατευθυντήριες γραμμές της σχετικά με την υποβολή καταγγελιών. Ο θεσμός του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή έχει ωστόσο και κάποια όρια. Δεν μπορεί να ερευνήσει καταγγελίες που αφορούν εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές των κρατών μελών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι πολίτες θα πρέπει να απευθύνονται σε εθνικούς ή περιφερειακούς διαμεσολαβητές. Το Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή διαχειρίζεται κάθε χρόνο περισσότερες από 700 καταγγελίες και ανοίγει πάνω από 350 έρευνες. Ο ρόλος του είναι ουσιαστικός, καθώς προστατεύει τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών και διασφαλίζει ότι η διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργεί σωστά. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europal Radio.